Τόνι Φερνάντου. Η Ραμονόνι Νιακούλα. Να νόλε έλανε. Βάνω σε πατάνε μου νεούρια να εβάζεις φυτά για σένι, για ντομίνκου. Μη πάλαμα λίπο που είσαι τόκο.

0: πια smartphone μου σιά. Ατέκονο on limare you and pop bingo. Μαμισμάβαλε. Μνό μουρμέλα κα ιά καπηλή μου γουιά καμενή πελουάβι. Να βε μουρμέλα κα μουτελίγου. Αμουζέβαλε. Ήον νό μου λουκίνα. Να σιούω. Τα μου τίντο μοσά όλοι παρι όρο μελέα. Νίμαλα. Μπροβένα να νοβάβα ελότσα τελότσα για τέκον γουίρα μουτούμα γουίνιου. Νιμπαχίουε εκαρούμε μοσά εγκουέιχερια όμου καπέλε λόγου. Λίτσαν λουά προσδετόρια βίτρου. Βαμαχάλα νιγουένε.
1: Πολέ, πολέ. Απία πόμα αμπτίνκα ότε πεσορέρα. Κάζα σονά αλμνούμα πανιαμπτίνκα ότε βερικάνα. Οκούμα άλλη λιώνα μανέ. Ανα σούλου. Αμπτίνκα όρο μελεία όλη πανέα νι ότε πεσορέρα. Μονίμπα ήλαμ τσινκά μου έλα καμπτέ κουάνιου. Βέτα κάσα να καλά όμβαχα. Νο κάνω που έλαμ τσινκι χουάνι ιόλα. Μπανιέρριε ηχισά πω σόκου αλά. Νεμουσουέλε μάρα καμισέ αμκίνκα νιχανιου ασπίτιν του οίτου. Νικέλα χουό βαχάνιτο εκαμιζέτη. Για πέιο νε πόμπα. Νίνι μου του μίχα μοσά μοσά. Νάλε ανεπέλα ούω πολλά. Να καλά κα βάζου μιχέρια ατού ομέκα. Νάλε ανέρλα ούω πολύχα. Μουνι σούκουρια ωραία του τραμπάνιου. Ντέτε γουάζα μιλά, γουάτα μέλα ομόζα μπάνκου, ο χόλο ο Σιτλίνκι, ερώτιο νάμαρο σέντο ιδούς, νάτα κελε αράμι μου χινάμω 87-059-79-55. Κάζα σονάλ, αμκίνκα ότε πέσα ωραία, νι χισάπω σό κουαλά. Κάζα σονάλ, μια κελε μκίνκα νι γουόρε ρελά, γουόρο μέλεια νι βόπου χέαβο.
2: Όλα λίγο τη Κωνσταντίνου, γουαρίλα μου ραμούσι κοντούμα. Είμαι το μωρό, λέω, είναι καμή του ξαρά την ώρα τράβα να εμάκου αμπάντρο λα γόπα και ρίχα. Μήκην τίκια, λούκα και λεχέρια βάλε ένα μάραρου. Αυε τέκνικα τη Γρασιόνο Ροζάριο. Μήκα λάβουλα κοίτανιγουα Σάντου Ζαγκούστου. Bon dia.

14 ώρα και 40 minutos. Ώρα πήρε σε μακάρι, μιλούτου μιλόκο μισή σόλη κανασένε. Ο κάτι γουαλί και να μητέκω σαν πήρα μου στούδιο μου. Καμαλέν λίγη σου ελίχα καμικού πανέλο γινήρανε αμούρατε ο αεροπόρτου. Βάβο κα σου ελίχα κα όλο λαγουα σεμιτέριο βίπι, ο μισήντρα κα φλέσια μπράνκα, τρέζαουν. Bandera su elija huera grupo A o nihole liwa ni Naharasi tornó 3 puntos. Academia Desportiva o aeroporto tornó 3 puntos. Estrela do Norte ni Unión Esportiva Amataxista arna 0-0. Grupo B o nihole liwa ni Palmeiras Futebol Clube 3 puntos. Aeroporto Futebol Clube tornó 1 ponto. Simosaru sa Liga Musulmana Condomínio arna 0 ponto. Cemitério V pornô 3, Estrela Arriso Estufador 1 ponto, África da Serra da Mesa ornou 1 ponto, Flecha Branca ornou 0.